0: πόντι ή να οντέλου.
1: Κάθε ένα σπίτι σε ζάμε στα βιτσά.
0: Κοροσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.